μάνα, τον ήλιο εδώ σκεπάζουν ίσκι, και να παμώ ποτέ η καρδιά δε βρίσκει. Ένα οι αυγές και οι νύχτες μας γυρνούν, φρικτές πεντάλφες γράφουν στο σκοτάδι, σήματα που τον κίνδυνο μηνούν, πύρινα φίδια από τα βάθη του Άδη. Ζούμε στα μπριά θαμμένοι, διπλωμένοι, κι έξω από την τρύπα ο θάνατος περμένει. Μας έπνιξαν το φως και τη χαρά, στεγνώσαν την ψυχή μας και το σώμα, μα κάτι μέσα μας κυλά βουερά και ξέσπασμα δε βρήκε κάπου ακόμα. Φουσκώνουν τη ζωή μας τα πελάει, σ' όλες τις φλέβες μου αίμα μου κυλάει, τις μαρηγώ στο φλόγερο φιλί. Θέλω να πω, μητέρα μου, για εκείνο το φιλί της που μου δώσε δειλή, προτού από την πατρίδα μας μακρύνω. Η κάθε μου ίνα τη χαρά φωνάσει, μα ο πόλεμος την νιώτη μου σκεπάζει και με ατσάλι αναμένω με κεντά. Όμως μέσα η καρδιά μου δεν λυγίζει. Μητέρα, εδώ στο θάνατο κοντά, πρωτόμαθα το πόσο η ζωή αξίζει.

από τη γιουχτά τις κορφές. Σαρώνιο νότο στις αυλές και τα παρτέρια, και μια οζεμή καλοκαιριού σε ταξιδεύει στα γνωστά παλιά λιμέρια. Χτυπούν τις μνήμεις οι χορδές σαν των αλόγων τις οπελές στο καλτερίμι, και δραπετεύει από το κλουβί γλύφοντας μια κρυφή πληγή του νου τα γρήμη. Ηρακλείο ένας λιγμός, ερωτάς κι αναστεναγμός, στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς στου νοστού το κατάρτι. Κι ό,τι στο

τις νυχτιές. Και παίρνουν θέση οι στρατιές στις πολεμίστρες.

παρακλειώ ένας πληγμός, ερωτάς κι ένας στεναγμός. Στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς, στον ως του τρόπου

παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

φόσκρα τη βροχή και πια κορφή το χιόνι. Διψάει ο κάμπος για νερό και το γεράκι για πουλιά. Ποιος κρύβει αγάπη στην καρδιά και δεν τη φανερώνει. Ποιος κρύβει αγάπη στην καρδιά.

Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά, τριαντάφυλλο στα χείλη. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά. Και πιο μετάξι, πιο χρυσό, πιο πόρφυρο κοχύλι. Και όλα τα άστρα του ουρανού με στα λιτά σου τα μαλλιά. Και όποιος το δρόμο του βρεθεί.

άλογο στο μεταξύ. Τα όρνια το τυλίξαν, το σκελετό και την ουρά, μονάχα που τα αφήσαν.

Τα βράδια αφήνω την πόρτα μου ανοιχτή και μπαίνουνε στο σπίτι μου τα δέντρα. Έχουν στον ώμο τους την κάπα τους ρηχτή και σβήνουνε τα λόγια τους στην πέτρα. Τότε χορεύουνε στον κήπο οι ελιές με τα παλιά τα μαύρα μεσοφόρια. Μες στους καθρέφτες οι αγάπες οι παλιές γυμνές φοράνε ξένα από φόρια. Τις νύχτες μπαίνει στην κάμαρα η βροχή.

στον κάμπο τα λέτρια κεφαλή και τα τραγούδια σαν καράβια τσακισμένα. Τα σκιάχτρα σκιάσουν απόψε οι τρελοί με τα άσπρα τα λογά που μπαίνουν στην αρένα. Τα βράδια κάθονται στο πάτωμα σιωπές

αυτές τις μαγεμένες. Τα βράδια αφήνω την πόρτα μου ανοιχτή και μπαίνουνε στο σπίτι μου.

πέθανε και βαθιά κάτω από το χώμα συνέφτασε, ανεβάζοντας χαλίκι μαύρο και βροντές η οργή των νεκρών. Κι αργά στον άνεμο τρίζοντας, εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά, φοβερά.

Herrule, nikako fazim, o mustu sara dara. Εμείς κρασί, εμείς πιο το βέλη πιαμε.

άφη η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα ψέμα μου ποτίζει το μαντίλι. Ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο. Κάποιο κρυμμένο θησαυρό να βρεις στο νότο.

Μετρώ τα όνειρα, τα θύματα, τη χήμερα. Πρόσθετο δύναμη απ' της καρδιάς στο χτύπο. Κάνω απλή αναγωγή στο σήμερα. Κι αυτοί μου λένε δεν εφάρμοσες τον τύπο. Μου λένε είσαι τη σχολή του παρελθόντος. Στατιστικές και ποσοστά σου διαφεύγουν. Κάθος επίσης το αξίωμα του παρόντος. Ό,τι αρπάξουμε γιατί τα χρόνια φεύγουν. Ό,τι αρπάξουμε γιατί τα χρόνια φεύγουν. Ό,τι αρπάξουμε γιατί τα χρόνια φεύγουν. Σωθήκανε τα ψέματα, κατάρρευσαν οι μύθοι. Τώρα σχεδόν αμήχανα κοιτάζω τον καιρό. Τις διαδρομές που κάναμε, τις κάναμε στην τύχη. Μικρό καράβι χάρτινο βουλιάζει στο νερό.

ενοικιαστές αυθαίρετων κάστρων ερυπωμένων. Ενώ ονειρουφθήνοντος παράλογοι εραστές, ποιος είπε τα χαπονήρα νικά ο επιμένων.

θέλει και να βγαίνει μαζί του τα βραδιά. Να έχει καρδιά, να έχει καρδιά. Όμως καθένας γνωρίζει πόσο θέλει, πολύ συνηθίζει. Κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει.

Γλάσσες βιαστικές, λοξές ματιές, σκιές που δραπετεύουν στο σκοτάδι. Ξέρεις καλάγια που τραβούν, τον ίδιο κύκλο ακολουθούν. Γρανάζια ηλίθιας μηχανής.

0: Έτσι,
1: η Μαργεντίνη βρέθηκε στα βασίλεια του Δράκου και εκεί γνώρισε το Χρυσόβεργα και τον ερωτεύτηκε πολύ. Αλλά δεν είχε δει πως γινόταν φίδι στο φως του ήλιου και πως μόνο τη νύχτα έπαιρνε τη μορφή ανθρώπου.

0: απέγιναν αυτοί που παραμιλούσαν? Όλοι αυτοί που περπατούν στους μεγάλους δρόμους και παραμιλούν, τραγούδια γράφουν, χωρίς να θέλουν να ακουστούν από κανέναν. Χειρονομούν, μιλούν για γάμους που δεν έγιναν, έρωτες που χάθηκαν, περιουσίες που τους ξάφρισαν κάτι ξεφτέρια, φίλοι και συγγενείς φίδια που έτρεφαν στον κόρφο τους. Παραμιλούν μέσα σε κήπους. Περπατούν πάνω στα κύματα, στη θάλασσά τους, ξανοίγονται, φθάνουν βαθιά και τραγουδούν στις ερημιές μαζί με το αηδόνι. Κρατούν στα χέρια τριαντάφυλλα ανοιχτά και τους μιλούν. Κάθονται πίσω από τζαμαρίες φωτεινές σε καφενεία κεντρικά και μυρικάζουν ποίηματα. Τις Κυριακές και τις μεγάλες μέρες τα λόγια τους φοράνε ρούχα όμορφα. Γίνονται τραγούδια που τα παραμιλούν, τα τραγουδάνε οι άλλοι. Πίσω από τζάμια σκοτεινά και ραγισμένα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

σαρο ταβέρνα. Μην κλαις για μένα, μονάχα κέρνα, για όσους χαθήκα.

0: Τι θέλεις, τη ρωτάω, και δε φοράς κλουβί.
1: Γουστάρω να σε φάω, λευκό μικρό παιδί.
0: Τις μέρες μου περνάω χωρίς δεσμά και νόμους.

Κάποια βραδιά σε ένα χωριό φτάνει από την πόλη ζω με φορτηγό, με φορτηγό περαστικό.

δουλεύω για καλό. Μη κοροϊδεύεις την ταρτά να τη σωζώ, γιατί θα σου βγει σε κακό.

Κι απ' το Ροδόλφο στο Μινά και απ' τον Κοσμά στο Πάνο. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν

ανάποδες με τρυψάλκι ημερολόγια καίω και πτυχία. Το χάραμα μπαρκάρου σε πειρατικό για τη ζωή στο

θυμάμαι πια. Δεν το θέλω αργό ρε παιδί, περήφανα. Ερνέστο, τον ελέγαμε η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Δεν θέλω αργό. Αν χάθηκε στο Μετς ή στο Πορτορίκο, μην κόψτε όσο για μένα

διάλογο στο μεταξύ. Τα όρνια το τυλίξαν, το σκελετό και την ουρά, μονάχα που τα αφήσαν.

0: λόγια. Οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια. Μήπως και φτάσω σε μια άλλη σταριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει. Σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει. Και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

που έσπηρε στα βράχια ο νοτιάς. Αυτά που προσκυνάς κατά τύχη και που μόλις βγεις τα ξεχάσεις.

τους κήπους πάνω στο νερό να έχουν σκαλί. Δεμένη βάρκα και μια θάλασσα γυαλί. Και τις τετράκοπες να υψώνουν του ομίλου οι αθλητές. Και στο λιθόστρωτο να

άγιο φως μια μέρα θα φωτίσει την πιο απόκοσμη ερημιά. Εσύ είχες ήδη αργήσει. Μέσα στις αίθουσες οι τάξεις είχαν μπει και του σχολιού η πόρτα ορθώνονταν κλειστή, με τους αετούς να ξεπαγιάζουν.

μεσημέρι μαύρο φως προπάντων στις καθέτους. Η θάλασσα όλο το πετάει στου οδηγού το τζάμι. Μα όταν γράψει με μια πλάγια μολυβιά

Το φως τραβιόταν θεϊκό στο ηλιοβασίλεμά του, πίσω από τη μάντρα της αυλής και το καμένο σπίτι. Είχαν απλώσει τα σεντόνια στο σκηνί. Έπαιζες μόνος, μα αισθανόσουν τη σκηνή. Σαν θεατράκι επουράνιο, με στο κόκκινο το φως, πίσω από τα χρώματα να παίζει με το παιδάκι.

Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Και όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.

Μου λέει να φύγω πιο ψηλά, θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε έναν καθρέφτη μοναχός μου να κυπιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λέει να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός πολύ.

Μια μάγισσα αιώτικη να σας γνωρίσω θέλω, που δεν φοράει μύτερο κατά μαύρο καπέλο. Τρελαίνεται για τα φρουφρου τους φιόμπους στη δαντέλα, κι αντί για μαγικό ραβδί κρατά μια ροζομπρέλα. Και τα παμπάλαια καθόλου δεν την νοιάζουν, και βότανα θαυμάτουργα στη χύτρα της δεν βράζουν. Δεν έχει ούτε σκουπό ξύλο γιατί δεν την βολεύει. Τις νύχτες με ένα επτάμενο πατίνι ταξιδεύει.

τις μαγικές τις σύνταγες ποτέ δεν πετυχαίνει. Να φτιάξει φίλτρο ξέκινα και μουσακάς της βγαίνει. Την τέχνη της κρυστάλλινης της σφαίρας δεν κατέχει και μόναχα.

Ευχή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

ακόμα και από τα ψεύτικα φιλιά θα σβήσω εγώ το στόμα απ' τις φωτογραφίες μας. Θα πάρω εγώ το σώμα και από τα ψεύτικα

Στο σημείο αυτό, μιας και σήμερα τελειώνει η τροχιά του φετινού Σύριου, στο σημείο αυτό να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία τον βασιλιά του Σύριου και να υπολογίζοντας στη γενναιοδωρία του να τον καλέσω για να πούμε μαζί κάτι.

Ως μαρέσεις τη οπλοεία, όταν έχει 12 από φορ, με μια βάρκα που χοροπηδάει, το κύμα καβαλάει ο δόκτωρ Βρακατόρ. Πώς μ' αρέσουν τα νταούλια, πώς μ' αρέσει το φολκλόρ, με τσαρούχια, γλίτσα και φλογέρα, πηδάει στον αέρα

κίτρινα μολύβια των μαράκων. Τη νύχτα δεν κοιμούνται, σαλτάρουν από τον πάγκο στα βυζιά των γυναικών που προκαλούν από τα παλιά εξώφυλλα των

από την κάβλα τρελαμένα. Ξεχνάνε την αρχή, πως η βαρύτητα τα παίρνει όλα κάτω. Πέφτουν στο δάπεδο, σφαδάζουν στη σιωπή. Μες στο ξυλάλευρο αφήνονται στο κλάμα.

άνθρωπος κάτω μου. Θα σκύψει ο δεύτερος μηχανικά για να μαζέψει από το τσιμέντο τα μόνα.

λες και σηκώνει μια τυχαία πέτρα της αυλής να κυνηγήσει τα σκυλιά που αρχίσανε και σέρνουν, ανύποπτος για τ' αύριο, θλιμμένος για το χτες, ανίδεος για τα θαύματα που γίνονται τις νύχτες.

πώς να χωρέσεις μέσα σ' όρια και μέτρα. Το κλίμα στρίβεται στο κάγκελο να ανέβει.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μάνα, μας τρώει η λάσπη, η ψήρα, η βρώμα, λίγνεψε και καμπούριασε το σώμα, μας τρώει τα σπλάχνα ο φόβος του θανάτου, μερόνυχτα κλειστή στο βρώμιο αμπρί, δεν είδαμε από τότε αυγή λαμπρή, σαν σκουλίκια στα βάθη του μνημάτου. Λοιπόν, φέραν καμπόσους εχμαλώτους τη νύχτα εψές και με βάλαν φρουρό τους. Να ακούσεις τη γλυκά που μας μιλάνε, με μια λαλιά παράξενη που ηχεί κι ας μην την ξέρεις μέσα στην ψυχή, και να δεις τι γλυκά που μας κοιτάνε. Γεννήκαμε από την πρώτη ώρα φίλοι και ανοίγουν έκπληκτα άφωνα τα χείλη. Τρώμε μαζί στην ίδια καραβάνα και λέω, γιατί μας βάζουνε, γιατί να σκοτωθούμε αφού είναι έτσι καλοί και αφού ως εσύ πονάει κι αυτόν η μάνα.

και κουβαλάμε τις αμαρτίες μας όπως το λάδανο στα γένια τους η τράγια. Και ύστερα ψάχνουμε ένα τραγούδι να πει στους άλλους τη συγγνώμη μας, ακόμα κι αν μιλά για τον έρωτα, ακόμα κι αν η στίχη του είναι τσιγγέλια σε χασάπικο ή σιδηροτροχές καθρεφτίζουν το φεγγάρι. Ένα τραγούδι κόκκινο τυφλό, ένα τραγούδι εγκάθινο στεφάνι, ένα στασίδι άβολο κάτω από τον τρούλο τον τύψο, ένα τραγούδι χαρτοκόπτη για τις άκουπες.